Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως αν διψάτε, είστε ήδη ελαφρώς αφυτατωμένοι το καλοκαίρι, ειδικά. Πίνετε νερό τακτικά και όχι μόνο όταν το ζητά ο οργανισμός σας, δεν ανάγκη να πιείτε το ένα λίτρο μόνο μιας. Γουλίτσες, γουλίτσες, ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ιδανικό για την ενυδάτωση.

Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένω στα social media να ακολουθήσετε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official και το ραδιόφωνο, γιατί εκεί θα τα λέμε, θα μας ζητάτε τραγούδια, θα μας κάνετε στοράκια και θα μας ταγκάρετε και έτσι με αυτόν τον τρόπο η σχέση μας θα γίνεται πιο ουσιαστική.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και σύντομο. Τι κάνει ένας τείχος στον γιατρό? Ναι, τι κάνει ένας τείχος ο οποίος επισκέπτεται το γιατρό, άντε να βοηθήσω λίγο. Ρωτάει αν έχει ρογμή. Συγγνώμη τώρα, ποιος το σκέφτηκε αυτό το ανέκδοτο? Να παραιτηθείτε εκεί πέρα, παιδιά. Παραιτηθείτε, παρακαλώ.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε κάνει μια gold εικοσάδα, μια χρυσή εικοσάδα με πάρα πολύ σχολαστικό και προσεκτικό έλεγχο. Στη θέση νούμερο 18 βρισκόμαστε σήμερα. Και έτσι η ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο You to Mama Tambien. Μια αισθαντική road movie με τον Αλφόνσο Κουαρόν, όπου δύο νεαροί φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μεγάλη γυναίκα. Όμως αυτό που αρχίζει σαν καλοκαιρινή περιπέτεια μετατρέπεται σε ιστορία ενηλικίωσης, επιθυμίας, φιλίας και προσωπικών αποκαλύψεων. Σίγουρα της αξίζει η θέση νούμερο 18 στις 20 all-time classic ταινίες.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ολοκληρώσατε μέχρι το τέλος εδώ μαζί μας αυτό το υπέροχο δίωρο. Τετάρτη όλη μέρα. Και εννοείται ότι έχουμε μπροστά μας άλλες δύο, Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες δύο εκπομπάρες σας έχω ετοιμάσει. Μην ξεχνιέστε, μείνετε συντονισμένοι, βάλτε υπενθυμίσεις στα κινητά και μην ξεχνάτε, ακολουθήστε μας στα social media.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αχ, η κρινάχη μου δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις.

0: Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: ξεπνιόμαστε.
1: Υβρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
5: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
4: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
1: Είμαστε άναψε στο το μέσον της εβδομάδας.
0: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
1: Κόσμος Καντραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
0: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για δύο ώρες μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι με τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη τα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του. Όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά. Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να γλαρώσετε ή να δείτε κάτι. Μην δείτε καμιά βλακεία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές. Να πεις, ξέρω από Κέρκυρα μωρέ, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, αλλά κάτι να ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο νησί που δεν το έχεις ανακαλύψει. Η Οδύσσια μου στην Ελλάδα λέγεται, αλλά στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα, έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια, έχουμε τσίπουρα.
1: Θα βγάλουμε
0: εδώ
1: και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλε και κάτι έτσι, θα μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω, από την πισίνα, δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς κατραμάδος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή Εύγαλη, με λατινικούς
0: από
1: χαρακτήρες.
0: Από τον κήπο.
1: Τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα έμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Δυστή είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί
1: Κοσμάς Κατραμάδος, και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
0: Ήρθε η ώρα!
1: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαφιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: Ξέρεις ότι μιλάω, γιατί δεν θέλω να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο να μου πεις Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις. Δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω. Καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εφεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά
0: είναι ο άνθρωπος. Στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι,
0: τι σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στις παραλίες και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε
1: μια ιδέα και μισή.
0: Τώρα. Είμαι
1: να κρέμεται η κοιλιά και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που
1: ρίξε ένα σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις ρίξε ένα σεντόνι. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast. Μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται και να βγει
0: δεν
1: έξω.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν
1: ντυθεί.
0: Ένα λεπτό.
1: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ. Μπορεί
0: για να τον είδανε.
1: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγορούν.
0: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
1: Α, τον πέτυχε.
0: Ήταν
1: και
0: ώρα.
1: Έμα και εσύ, άνθρωπέ μου, τι βγήκες να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθο να γυμνώσει έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ. Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολλή ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Όχι μία και δύο.
0: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
1: Μην περάσεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας. Σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να εγδυθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν
1: οι ακροατές αν λείψω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά Fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
13: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
14: Υδρόγειος 106,9.
15: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ η επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας, να έχετε. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, δύο ώρες εδώ μαζί με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, για να περνάμε καλά εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διακοπάρουμε, εκεί που οδηγούμε.
1: Για να περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν, δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι... δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε κοντά στην Νάπολη βέβαια. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο.
1: Έτσι. Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Καταλαβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες, γιατί δύο γυναίκες ήτανε. Οι οποίες έτσι παίξανε ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία λέει που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου δηλαδή. Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς, αναρωτιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: πες το.
1: Εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή. Γιατί... Θα το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ' το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω.
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη.
0: Ανησύχησαν, ναι, very,
1: ανησύχησαν οι ακολουθήτες, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοι σου ανησυχούν, ναι.
1: Ανησυχούν, αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς.
1: Κοιμήθηκες καλά. Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω, αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς.
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους. Για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ. Πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το...
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι.

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες κανένα δυο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, να ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
12: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
12: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
12: Μα το λες τόσο γλυκά.
13: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
0: Και αυτοί που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι.
1: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
0: Κόσμος και Δραμάδος επιβάλλει εδώ για λίγο ακόμα. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο, μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του, ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
1: Άμα και το χρειάζεται.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz. Πόσα Bunny Button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους?
1: 800.
0: Λίγα λες.
1: Αλήθεια?
0: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800?
1: Γιατί συνήθως
0: είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
0: Ναι, και που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει? Ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
1: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί. Όχι να δείρει.
0: Τι να αμυνθεί? Η άμυνά του πέφτει στη βία του αλουνού. Δηλαδή πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι της έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει Bunny Button. Και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα γιατί έχει συμβεί. Γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα, απλά δεν του κάνει κάτι. Ενώ ο άντρας άμα της δώσει μία, προφανώς και θα της κάνει κάτι.
1: Εγώ
0: και
1: αυτό δεν το ξέρω.
0: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος. Ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω Bunny Button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
0: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
1: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ, και
0: εσύ
1: ξέρω
0: και
1: άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
0: Τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το Panic Button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
1: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει Panic Button.
0: Αμα θα είναι 3-4 χιλιάδες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουν, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες. Με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς, mm-hmm, για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα του Time Out που δημοσιεύτηκε, mm-hmm, από το CNN. Mm-hmm. Πρώτη θέση, η Νάπολη.
1: Α, υπό εκεί.
0: Δεύτερη θέση, το Johannesburg στην Νότια Αφρική.
1: Okay.
0: Με το περίφημο, λέει, κότα σάντουιτς που έχει μέσα πατατάκια, λουκάνικο, τυρί ή αυγό.
1: Τώρα αυτή η λίστα τι ακριβώς είναι, για εξήγηση.
0: Είναι πόλεις που αποτελούν προορισμό για καλοφαγάδες. Για αυτούς,
1: δηλαδή το σάντουιτς είναι για
0: καλοφαγάδες.
1: Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
0: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
1: Στην κορυφή όμως.
0: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω το, πάνω από το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπανγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
0: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
1: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
0: Δεν στο πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε τίποτα.

0: τίποτα.
1: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε.
0: Έχει όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
1: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
0: Λιόν, Σίδνεϊ, Μόντρεαλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη παρεπιπτόντως, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος σας, κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ. Σε μπανιέρα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε. 9 και 7 πρώτα λεπτά. 15 Ιουλίου σήμερα, 2026, υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας. Η Ελένη Ταμπακάκη είναι στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε έτσι με το πρωινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 11. www.1069.gr, εδώ και από το site του σταθμού μας, μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

Πάμε στο ημερολόγιο. Βλαδίμηρος, Ιουλίτα και Κύρικος γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Ημέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Στα μαθήματα ιστορίας, σαν σήμερα έτσι μεταξύ άλλων στο 1892, εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική πρωτεύουσα, ξεσπούν φοιτητικές ταραχές λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Στα 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σάμψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι τι συμβαίνει στον κόσμο μας για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα για το ζευγάρι που εντοπίστηκε νεκρό σε γκαράζ στον Πειραιά, φως εδώ αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα γίνουν, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Στη Μέση Ανατολή ήταν επίσης μια δύσκολη νύχτα, το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ανελαίει το σφυροκόπημα από τις ΗΠΑ. Στην Κυψέλη, εδώ, στην Αθήνα, ρογμές εντοπίστηκαν σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το μετρό. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ λήγησε την Γαλλία με 2-0 και γλυκοκοιτάζει την δεύτερη κατάκτηση της ιστορίας της.

Λοιπόν, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο είναι ήδη στους 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική για το νησί μας 4 με 6 μποφόρ. Για σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς με 35. Ωστόσο, αναμένεται να είναι μια δύσκολη μέρα, με την έννοια ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη μας. Επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα.

Λοιπόν, πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για το νησί μας. Το τι απαγορεύεται και το τι όχι, νομίζω λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν και περιοχές που κλείνουν φυσικά για λόγους ασφαλείας. Μιλάμε για δάση σε όλη την Κρήτη, περιαστικά δάση αλλά και για φαράγγια. Χρίαστα να είναι τα τηλέφωνα που θα σας πω. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, 199 πυροσβεστικό σώμα και 112 ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

Τώρα να σας πω ότι στην κορυφή του πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στη διάρκεια της χθεσινής μέρας, χθες Τρίτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρέθηκαν τα Χανιά, το Ελαφωνήσι Χανίων. Εκεί ο υδράργυρος έφτασε τους 36,8 βαθμούς Κελσίου. Το νησί μας είχε διπλή παρουσία σε αυτήν την οκτάδα των περιοχών με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. Στην 8η θέση βρέθηκε η περιοχή της Μεσαράς, το Ηράκλειο. Πετροκεφάλι λοιπόν με 35,9 βαθμούς Κελσίου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος για μια να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Λοιπόν, εδώ στη Μεσαρά τώρα, όπως έχει γίνει γνωστό, δύο ανήλικοι πήραν προφανώς κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου, γονέα εκ των παιδιών, μπήκαν στο αυτοκίνητο και ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο δικό τμήμα Δαφνών ΣΥΒΑ. Διερευνώνται οι συνθήκες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας από τους ανήλικους, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Τα δύο 14χρονα τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά εδώ στον υδρόγειο 106,9. Είσαστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Θα δούμε το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία. Σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί ότι οι Ήβηρες ισοπαίδωσαν τους άνευρους τρικολόρ και έκλεισαν τη θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Να σας πω επίσης ότι όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, εδώ το μεγάλο προσκύνημα από όλη την Κρήτη. Θα δούμε έτσι και το αργοβάδισμα της Λεγιώνας των Ξένων στην παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, έγινε χθες. Γιατί, έτσι να μας λυθεί και η απορία, γιατί περπατάνε με μισό ρυθμό από τα υπόλοιπα σώματα.

Στην Οδό Μήλου θα πάμε πρώτα. Είναι μια γειτονιά στον Πειραιά, εκεί όπου εντοπίστηκε το νεαρό ζευγάρι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Εντοπίστηκαν νεκροί, βρισκόταν μέσα σε γκαράζ σπιτιού. Να πούμε ότι πρόκειται για έναν 28χρονο, το όνομα του Ιάσονας, δικηγόρος στο επάγγελμα, και μια 24χρονη κοπέλα, ασκούμενη δικηγόρος.

Με το ζευγάρι συνεχίζουμε. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και οι 24χρονοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο στο οποίο εντοπίστηκαν είχε τη μηχανή αναμένη και τον κλιματισμό σε λειτουργία. Το γκαράζ ήταν κλειστό. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάς από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να χάσουν τις αισθήσεις τους. Εδώ απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Θα πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έγινε γνωστή τώρα πριν από λίγο. Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Έφυγε στα 92 της χρόνια. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, στα 92 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Είχε σοβαρά έτσι προβλήματα υγείας, λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την νοσηλεία της. Τώρα μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας, η Μάρο Κοντού πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού αλλά και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στον σπουδαίο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ, ενώ το 1960 έκανε το ντεπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ. Ποια ταινία ήταν? Τα κίτρινα γάντια. Σύζυγός της ήταν ο αξέχαστος Νίκος Σταυρίδης.

Λοιπόν, στο 1960 είχαμε μείνει. Σας έλεγα για το τεμπούτο της Μάρος Κοντού με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα χάντια», κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού. Επιστρέφει στη Φίνος Φιλμς 3 χρόνια αργότερα, πρωταγωνιστώντας το πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης». Να σας πω ότι δεν μπορούμε νομίζω να ξεχάσουμε την ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άντρα». Μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου.

Μεγάλη πάντως για την εποχή επιτυχία είχαν και οι 13 ταινίες όπου συμπροταγωνίστησε η Μάρο Κοντού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Να θυμηθούμε το Γεροντοκόρο, το Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι, το Κρίμα το Μπόι σου και πολλές άλλες ταινίες. Να πούμε ότι το 1990 η Μάρο Κοντού παρουσίασε εκπομπή με τίτλο Χωρίς Παρεξήγηση. Είχε συνολικά 14 επεισόδια, προβαλόταν από την ΕΡΤ 2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 του Μάη του 1990 είχε πρώτη της καλεσμένη την Ρένα Βλαχοπούλου. Υπήρξε βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν. Μιλάω τώρα για τα βήματά της στην πολιτική. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού στην Αθήνα το 1984 και για 2 χρόνια διατέλεσε και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Περισσότερα για τη Μάρο Κοντού, σας έλεγα έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 92 της χρόνια. Μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr. Καλό της ταξίδι.

Μέσα από τις πραγματικά ξέχαστες ταινίες της, θα θυμόμαστε λοιπόν την Μάρο Κοντού. Αλήθεια, βλέπετε παλιό ελληνικό κινηματογράφο? Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις αυτές τις ταινίες με τους απίστευτους ηθοποιούς, με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Τώρα βλέπω και κάτι βιντεάκι εδώ στον υπολογιστή μου, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που σας έλεγα νωρίτερα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα περάσουμε στις διαφημίσεις όσο τραγούδι προλαβαίνουμε, και ερχόμαστε για τα θέματα που σας προανήγγυλα και δεν είδαμε νωρίτερα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαρακάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαρακάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Μουντιάλ στη συνέχεια. Η Ισπανία χθες κέρδισε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Περιμένει να μάθει τώρα τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι Αργεντινής με την Αγγλία. Ο Γιαρθάμπαλ στο πρώτο μέρος και ο Πόρος στην επανάληψη πέτυχαν τα χρυσά γκόλ της Ισπανίας στον ημιτελικό λοιπόν με τη Γαλλία. Και την έστειλαν στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι χθες η Ισπανία μπήκε στο γήπεδο. Ο στόχος ήταν να μην αφήσει τη Γαλλία να τρέξει και με την κατοχή της μπάλας προσπάθησε να ελέγξει το ρυθμό και τα κατάφερε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, το οποίο δεν είχε μεγάλες φάσεις, είχε όμως ένταση και πάθος. Αντάξιο ενός ημιτελικού παγκοσμίου κυπέλου. Με Μουντιάλ συνεχίζουμε, γιατί μπαίνει στην τελική ευθεία η διοργάνωση με την ημιτελική φάση. Τώρα, απόψε το βράδυ, 15 Ιουλίου, Αγγλία και Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ένα ντέρμπι με τεράστιο ενδιαφέρον. Έπαθλο είναι η πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και γι' αυτό οι δύο ομάδες αναμένεται να τα δώσουν όλα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Ο καλύτερος ας κερδίσει.

Πάνω από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη θα πάμε τώρα. Σε περισσότερες λοιπόν από 15 πολυκατοικίες εμφανίστηκαν ξαφνικά ρογμές. Οι ένοικοι φυσικά είναι σε μεγάλη ανησυχία για τη στατικότητα των κτηρίων. Ζητούν απαντήσεις από πού, από το ελληνικό μετρό, για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα.

τις ρογμές και τις καθυζήσεις, σας έλεγα πριν, που παρατηρήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, συνεχίζουμε. Να πούμε ότι υπήρξαν ρογμές σε τείχους. Πόρτες και παράθυρα παρατήρησαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούσαν, δεν άνοιγαν. Υπήρξαν νερά σε υπόγεια και ενδείξεις καθίζησης. Όλα αυτά τώρα συνθέτουν την εικόνα που περιγράφουν οι κάτοικοι, που ζητούν πλέον ανεξάρτητο έλεγχο των κτηρίων και δημοσιοποίηση των μετρήσεων του έργου. Για το θέμα, μάλλον περνά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Οι κάτοικοι προετοιμάζουν ομαδικό εξώδικο και ζητούν από το Δήμο να παρέμβει απέναντι στην εταιρεία Ελληνικό Μετρό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την ανάδοχο κοινοπραξία.

Πάντως, οι εργασίες του Μετροπόντικα στο υπέδαφος της Κυψέλης έχουν ήδη διακοπεί και όπως σας έλεγα, το σημαντικό είναι να φτάσει, όπως λένε και οι κάτοικοι, οι πολίτες, να φτάσει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το ζήτημα, στο Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, λοιπόν.

0: Πάμε και στις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε χθες. Μιλάμε και για το άγημα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που χάρισε στην παρέλαση στο Παρίσι χθες για τους εορτασμούς της ημέρας της Βαστίλης. Μία τώρα από τις εικόνες που ξεχώρισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυτή του αγήματος της Λεγεώνας των Ξένων, του θρυλικού σώματος του γαλλικού στρατού. Ο λόγος εδώ για το αργό βάδισμα των αξιωματικών και στρατιωτικών σε σχέση με ό,τι είχε προηγηθεί από τα υπόλοιπα σώματα.
1: Δική

Και όπως εξηγεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας, το βάδισμα λοιπόν της λεγεώνας των ξένων γίνεται με ρυθμό περίπου 60 βημάτων το λεπτό έναντι του διπλού ρυθμού, των 120 δηλαδή βημάτων το λεπτό από τα υπόλοιπα σώματα. Ο αργός αυτός ρυθμός είναι σε ανάμνηση των μεγάλων ποριών που έπρεπε να κάνουν τα μέλη της λεγεώνας των ξένων σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, όπου έπρεπε να διατηρήσουν δυνάμεις και όχι να φτάσουν κάπου πολύ γρήγορα και ενδεχομένως να είναι εξασθενημένοι ή κουρασμένοι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Τελειώνει και η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μιλάμε από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλήνιες της χρονιάς που διανύουμε. Η πλατφόρμα τώρα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο 5η, 16 Ιουλίου, για την τελική υποβολή τους.

Και μετά λοιπόν τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, είπαμε αύριο ολοκληρώνεται λίγη αυτή η προθεσμία, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Αναμένεται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας τις προηγούμενες ημέρες σε συνέντευξή της. Καταβάλλεται, λέει, μια προσπάθεια οι βάσεις να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου. Σύμφωνα πάντως με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται έτσι να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής δηλαδή, θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις. Στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, θετικών δηλαδή σπουδών και σπουδών υγείας, οι βάσεις αναμένεται εδώ να κινηθούν ανωδικά.

Λοιπόν, μια αναπάντηχη και καθοριστική τροπή πήρε χθες υπόθεση των υποκλοπών με το Predator μετά από μια δικαστική κίνηση ρελάνς του ίδιου του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας και έσπινε πληροεξούσιος δικηγόρος θυμάτων του Predator, ο Ντίλιαν επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος των υποκλοπών, ζητώντας μάλιστα αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι μια κίνηση πάντως που ξεκλειδώνει έτσι μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Στο κείμενο της αγωγής του, η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, ο Ντίλιαν για πρώτη φορά επίσημα και εγγράφως παραδέχεται ότι πούλησε το σύστημα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Υποστηρίζει

Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού και φέτος της Αγίας Μαρίνας στη Φερόνιμη Ιερά Μονή της Βόνης, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όπου αναμένεται να σειρέσουν χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από την Κρήτη μας, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Δήμος εκεί βρίσκεται σε ετοιμότητα, έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει όλες απαραίτητες παρεμβάσεις και το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη αυτή θρησκευτική γιορτή να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επισκεπτών.

Για την καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση των πολιτών, των πιστών, από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από τον Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα, στη Βόνη λοιπόν και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά των επισκεπτών προς και από τον χώρο της Μονής. Να σας πω ότι και το κτέλι Ηρακλείου Λασιθίου ενισχύει τα δρομολόγια του προς τη Βόνη, εξυπηρετώντα

Θλίψη σκόρπισε και στην Κρήτη μας η είδηση του θανάτου χθες του ποιητή και τραγουδοποιού του Γιώργου Σταυρακάκη στα 66 του χρόνια. Ο Γιώργος Σταυρακάκης είχε γεννηθεί στην Ηράπετρα και μεγάλωσε εδώ στο Ηράκλειο. Έτσι, μεταξύ άλλων, να σας αναφέρω ότι στα 1989 δημιούργησε εδώ στο Ηράκλειο τη μουσική σκηνή Τρομπόνη. Άφησε εποχή, ένας μουσικός χώρος που φιλοξένησε μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ακολούθησαν πολλές συνεργασίες του Γιώργου Σταυρακάκη με σπουδαία ονόματα και σημαντικές δισκογραφικές δουλειές. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει αύριο 5 στις 10.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθήνων.

Λοιπόν, και πριν, λίγο πριν το τέλος, θυμίζουμε την έκθεση βιβλίου πραγματοποιείται στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, ανοιχτά εκεί. Σήμερα παρουσιάζονται εδώ στην πόλη μας, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, τα Στενά Παπούτσια τη Ζόρσαρη, μια παράσταση που περιοδεύει στο νησί μας. Ο σημερινός σταθμός είναι Ηράκλειο, λοιπόν, 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Στη δεύτερη μας ώρα είμαστε, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι εδώ, πάντα η ζέστη είναι αφόρητη, δεν το συζητώ, καύσωνας από εδώ, καύσωνας από εκεί, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά, θα ζεσταθούμε κιόλας και θα ζεσταθούμε και πολύ και νομίζω ότι ζεσταίνεται και όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, ακούω κάτι 35άρια ξεγυρισμένα μπορώ να πω σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ασυνήθιστα υψηλά τα νούμερα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Είναι και πέρσι, νομίζω, συνέβη το ίδιο και πρόπερσι. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή δείχνει για τα καλά τα δόντια της. Για να δούμε, θα κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε ή θα περιμένουμε να έρθει και να μας βρει ό,τι είναι να μας βρει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμα είδηση και η είδηση αυτή έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και πιο συγκεκριμένα για ένα συγκρότημα που έφτασε το 1 εκατομμύριο χρήστες στο Spotify και απλά αποκαλύφθηκε ότι είναι τελικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οι Velvet Shadow έγιναν viral μέσα σε λίγες εβδομάδες μέχρι να αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Ανοίγει η συζήτηση λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη στην μουσική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, πάνω από 1 εκατομμύριο streams σε διάστημα λίγων εβδομάδων απέκτησε αυτό το εικονικό συγκρότημα που με 2 άλμπουμ κατάφερε να γίνει viral σε χρόνο 0, κυκλοφορώντας 2 δίσκους, έτσι. Η καταξίωση όμως λέει δεν ήρθε ποτέ, έτσι αναφέρει η είδηση, και αυτό επειδή οι δημιουργοί του συγκροτήματος παραδέχτηκαν ότι η μουσική, οι εικόνες προώθησης αλλά και το συνολικό αφήγημα της ιστορίας της μπάντας ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Κατόπιν αυτών ανοίγει και πάλι συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία, με μουσικούς να ζητούν να υπάρχει ειδική σήμανση στις πλατφόρμες. Αρχικά το συγκρότημα, ο Θεός να το κάνει συγκρότημα, αρνήθηκε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2 άλμπουμ. Στη συνέχεια όμως, κανένας από όλους που συμμετείχαν μέσα σε αυτό δεν επιβεβαίνει τη σχέση του με το συγκρότημα. Δεν έχει μιλήσει ποτέ κανείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν αρχεία από ζωντανές τους εμφανίσεις. Στη συνέχεια ένα έκτακτο μέλος, κάπως έτσι το ονομάζουν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το συγκρότημα χρησιμοποίησε πλατφόρμα για την δημιουργία των τραγουδιών του και ότι πρόκειται για καλλιτεχνική απάτη. Έρχονται πολλά πράγματα σε αυτό, παιδιά. Θα δούμε πολλά τέτοια στραβά και περίεργα. Να είστε σίγουροι, ήδη έχουν ξεκινήσει, έτσι, και στην ελληνική πραγματικότητα. Έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς τραγούδια από πολύ πολύ γνωστού ονόματα που τελικά δεν ήταν αυτοί. Έτσι, η φωνή ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και θα αρχίσει το μπέρδεμα. Το μπέρδεμα έχει ξεκινήσει, μάλλον θα γίνει πολύ χειρότερο.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή για το και μισή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία. Τέταρτο και τελευταίο μέρος σε λίγα λεπτά. Ο Θανάσης Γκαραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
8: και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος και σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε Θανάση Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα που ήταν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέση γενικότερα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Δροσερά θα έλεγα, γιατί μας έχει φάει ζέστη. Γεια και χαρά σε όλους.

0: πες ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι με καλή μας φίλη, γεια σας. Έχω κολλήσει εγώ τώρα με αυτό. 15 μήνες και πολύ μου αρέσει, κάνει ρήμα.
0: Ό,τι να είναι Μερούλα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε.
1: Δεν είναι πετυχημένο αυτό, αλλά με έπιασες εξαπίνιες.
0: Εξαπίνιες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η εξαπίνιες μέρη θα είναι μαζί σας και ο Θάνος για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εσείς θα πείτε, θα μπείτε, όχι θα πείτε, δεν θα πείτε, θα μπείτε.
1: Θα μπείτε,
0: θα μπείτε. Θα μπείτε στη σελίδα μας λοιπόν στο Facebook, ναι. Θα μας βρείτε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα στείλετε το καταπληκτικό μοναδικό super duper μηνυματάκι σας για την πανέμορφη αυτή εκπομπή με τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Τι λέει ωραίο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχεις γίνει ποιητής σήμερα.

0: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω και εγώ, όχι μόνο εγώ, και εσύ, και βλέπω και τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μία μελέτη λέει πόσο επικίνδυνη είναι η ομιλία στο κινητό πάνω από 30 λεπτά, όχι τη μέρα, την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα.
0: Πρόσεξε, λοιπόν.
1: Oh, what's happened to us?
0: Λοιπόν, συνεχίζει η έρευνα. Οι συνομιλίες στο κινητό για 30 ή περισσότερα λεπτά την εβδομάδα συνδέονται με 12% αύξηση στον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ηλεκτρονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Βρετανική Βάση Ιατρικών Δεδομένων. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 212.000 ενήλικες μεταξύ 37 και 73 ετών, χωρίς υπέρταση. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κινητού για την πραγματοποίηση και την λήψη κλήσεων συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου, της νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης έπειτα από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το δίκτυμα σώματος, τη φυλή, το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, την εκπαίδευση, την κατάσταση καπνίσματος, αρτηριακή πίεση, λιπίδια στο αίμα κτλ. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 12 ετών, το 7% των συμμετεχόντων εμφάνισε υπέρταση, Μερούλα.
1: Αυτά είναι χαζομάρες.
0: Γιατί είναι χαζομάρες?
1: Γιατί εγώ μιλάω σίγουρα πάνω από 30 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι, και τώρα κοντεύεις να κοιμηθείς όρθια. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει κάποια στιγμή, που θα πάει.
1: Πότε, πρέπει να μιλάω.
0: Άμα μίλαγες λιγότερο, ίσως ήταν πιο χαμηλή.
1: Λες να. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω φίλους πια.
0: Λέω, αν μίλαγες. Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Άμα μίλαγα λιγότερο, να ανέβει πίεση.
0: Όχι, θα έπεφτε. Κι άλλο.
1: Όχι, τότε να μιλάω περισσότερο.
0: Να μιλάς, αυτό σου λέω.
1: Α, πολύ καλή έρευνα.
0: Δεν υπόθεση.

σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρυφερά.
5: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
4: Να βρω τη δύναμη, να βρω τη δύναμη να ζω.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: σου και αισθάνεσαι έτσι μια κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις, δεν θες να πας για δουλειά, δεν θες να πας σχολείο, δεν θες γενικώς να κάνεις τίποτα.
1: Εγώ επί το χώρο της ώρας της μέρας, τι είναι αυτό?
0: Για δε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και το πρωί θέλουμε τώρα.
1: Α, μόνο το πρωί.
0: Φτιάχνεις ένα θρεπτικό πρωινό και σου ανεβάζει τη διάθεση.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς φτιάχνεις αυτό το θρεπτικό πρωινό?
1: Πιτόγυρο. Τον κρατάς, τον έχεις πάρει από το χθες το βράδυ.
0: Σταμάτα
1: τον
0: να
1: έχεις
0: τρως
1: βγάλει
0: σουβλάκια,
1: στο ψυγείο. Βγάζεις τον πιτόγυρο από το ψυγείο, τον βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων, τον κάνεις τουμπανό ζεστό, ρίχνεις και από πάνω. Τι να ρίξεις και από πάνω? Χρειάζεται τίποτα να ρίξεις? Λες να βάλουμε τίποτα?
0: Παιδί μου, έχει πάει 4 ευρώ το σουβλάκι τώρα. Δεν θα ξαναπάμε σουβλάκι.
2: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: πρωινό, λοιπόν, για πάμε στο πρωινό σου. Για πες το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, παίρνεις και φτιάχνεις λίγο γαλατάκι με λίγο βρώμη.
0: Ναι.
1: Και το ζεσταίνεις και το λιώνεις.
0: Και αυτό το δίνεις στους άλλους να το φάνε. Εσύ δεν τρως.
1: Όχι. Βάζεις μπανανούλα, κανελίτσα και λίγα αμυγδαλάκια.
0: Ναι. Και το μοιράζεις στους περαστικούς. Εσύ τι τρως, ρωτάω.
1: Αυτό, παιδί μου, τρως. Μαζί με το
0: με το περιστατικό, ακριβώς. Είσαι περιστατικό εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, το φτιάχνεις, λοιπόν, το δίνεις αυτούς που θέλεις. Εσύ τι τρως, ξανά ρωτάω.
1: Αυτό τρως και εσύ. Δεν μπορείς να φας τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις εσύ τώρα, δηλαδή πιστεύεις τώρα, εγώ θα πιστέψω εγώ εσένα ότι θα φτιάξεις αυτό και θα το φας εσύ.
1: Ναι, βέβαια, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και μια ονομασία την οποία δεν θυμάμαι.
0: Για πες την αλήθεια.

Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα. Μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: κάθε.
1: Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις.
1: Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
0: Άκου να σου πω.
1: Να και
0: τέρμα ως εδώ.
1: Ναι, μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
0: Θέλω να σου αλλάζει κουβέντα, ναι, γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
1: Ναι.
0: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς,
1: ναι,
0: να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
1: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
0: Λοιπόν, μεγάλη είναι.
1: Ναι, πράγματι, βέβαια.

0: πραγματοποίησε ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδήλασίας με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλησαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοπητικού σε αιματολογικά δείγματα που λήφθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
1: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
0: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων του ανισοπητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει υγεία.
1: Δεν μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια είναι υγεία, όλο υγεία.
0: Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Τι πάθαμε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω

0: Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις και
0: βραδινό. Το ξέρω, το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
1: Άκου να σου πω.
0: Να για
1: να ως εδώ.
0: Ναι, μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
1: Θέλω να σου αλλάζει κουβέντα, ναι. Γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
0: Ναι.
1: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς,
0: ακολουθείς ναι.
1: Να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
0: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, με καλή είναι.
0: Ναι, πράγματι, βέβαια.

0: πραγματοποίησε ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδήλασίας με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλυξαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λύθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
1: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
0: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων του ανισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο. Και έχει υγεία.
1: Μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια είναι
0: μου
1: υγεία, όλο υγεία.
0: Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Τι πάθαμε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις. Θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έλα.
1: Τι να έρθω, παιδί μου, τι.
0: Μην έρθει, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Εδώ θα καθίσω.
0: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, λοιπόν, έλα, ποια νομίζει ότι είμαι.
0: Καλά, μην έρθει.
1: Εσύ ποιο είσαι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Είναι για σένα που νιστάζει συνεχώ. Τα 10 πιο περίεργα ξυπνητήρια για δύσκολα ξυπνήματα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Το ήξερες ότι οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες?
1: Ορίστε.
0: Οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες.
1: Ωραία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι το μωρό με το που γεννηθεί.
1: Περπατάει.
0: Κάνει ελεύθερη πτώση.
1: Από εκεί πάνω.
0: Από ύψος περίπου 2 μέτρα.
1: Και σκάει με το κεφάλι κάτω.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι κουνημένο παρακάτω.
1: Κουνημένο βγαίνει το παιδάκι.
0: Μια χαρά βγαίνει. Είναι η καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
1: Η καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι.
1: Και πέφτει από εκεί πάνω κάτω.
0: Και πέφτει και από εκεί πάνω κάτω.
1: Είδες πως μαθαίνει όμως. Δεν τρέπεται η μάνα της.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο, πόσο.
0: Πόσο, πόσο, πόσο.

0: αύριο έρχεται 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος.
0: 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υδρόγειος 106,9.

Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν,

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Αχ, κρινά χειμώδιο λόγια, πες μου τρυφερά.
2: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
1: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
4: Βοήθεια! Βοήθεια! Κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
0: like στη μουσική,
3: like στη μουσική.
0: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μπορεί να κάνει φουλ ζέστη, όμως εμείς έχουμε τη γρανίτα μας εδώ πέρα παιδιά. Δροσιά air condition και ξεκινάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Ξεκινάμε και σήμερα με τα πιο viral νέα, παιδιά. Σάκης Κατσούλης για τη νίκη. Για τη νίκη του στο Survivor All Star. Τι είναι αυτό, παιδιά? Και αυτός νίκη. Είχε Α, ο Σάκης Κατσούλης για τη νίκη του. Μπερδέψαμε, παιδιά. Ο Ρέβης είχε τη νίκη του, την κοπέλα του. Ο Σάκης ο Κατσούλης μιλάει για τη νίκη του, έτσι, στο Survivor All Star. 3 χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές, παιδιά, για να βάσει το πρώτο θέμα. Λοιπόν, αντί να διαφημίζουν τους νέους του Survivor, τους ξεχάσανε κιόλας αυτούς, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασχολούνται πιο πολύ από ό,τι βλέπω εδώ με τη Δαλάκα, πώς λεγόταν, παιδιά, και με το Σάκη Κατσούλη.

0: 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Κρινάκι μου δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
4: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
3: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας. Βροχή τα σχόλια, παιδιά, για αυτό που είπε. Θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
10: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, έχουμε σήμερα τις τρεις προσωπικότητες του ζωδιακού. Ο χαοτικός Σκορπιός, Τοξότης, Ζυγός, Υδροχός. Ο συγκροτημένος εγώκερος Κριός, Παρθένος, Λέων. Και ο αθώος Δίδυμος, Καρκίνος, Ιχθύς και Ταύρος.

Γυναίκες. Το καλοκαιράκι, ε. Λοιπόν, τι θέλουν τα ζώδια το καλοκαίρι από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Ενθουσιασμό θέλει ο Κριός, Λέων, Τοξότης. Και αφοσίωση Καρκίνος, Σκορπιός.

0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Like.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα τραγούδι, παιδιά, που το ξέρετε όλοι σίγουρα. Λοιπόν, όλα τα αγαπημένα τραγούδια του χθες τα ξέρουμε, έτσι. Στίχους απ' έξω και ανακατουτά. Πάμε να ακούσουμε Νίκος Πορτοκάλογλου, Το καλοκαιράκι.

απόλυτος θρίαμβος για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, τι έκανε? Δύο συνεχόμενες μέρες στο Κατράκιο, sold out βραδιές για τα 20 χρόνια της καριέρας του.

Πέρασε κιόλας δύο ολόκληρες ώρες. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Να μου προσέχετε στο δρόμο. Έχει κίνηση, παιδιά. Πολλοί έχουν φύγει από την Αθήνα για διακοπές. Να μου προσέχετε και να φοράτε κράνος στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Φιλάκια από μένα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτή τη συχνότητα την αγαπημένη σας. Καλώς ορίσατε σε αυτό το μουσικό διορό του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν δυνατά για όλους εμάς εδώ, σε αυτή την παρέα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες γεμάτες μουσικές. Θα επανέλθω για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να γίνουμε μια ωραία μεγάλη παρέα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές μας με το επόμενο και πολύ δυνατό κομμάτι.

σας είπα λίγο νωρίτερα ότι περιμένω τα μηνύματά σας για να γίνει αυτό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε στο Instagram, στο προφίλ μου, στέλνετε το μήνυμά σας όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε από εκεί. Περιμένω να μου πείτε πώς θα περάσατε, τι κομμάτι θέλετε να κεράσω σήμερα, τι κάνετε τώρα που ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τέλος πάντων, οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε, είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.

μηνυματάκια σας εδώ είναι πολλά. Θέλω να δώσω μια τεράστια αγάπη στη Χριστιάνα, η οποία κάθεται λέει στο μπαλκόνι, μας ακούει ενώ διαβάζει ταυτόχρονα το αγαπημένο της βιβλίο, ακούει τα τζιτζίκια και σκέφτεται ότι δεν θέλει να τελειώσει ποτέ το καλοκαίρι. Πολύ κατατοπιστικό το μήνυμα σου, νομίζω το έχω κάνει και εικόνα και εγώ παράλληλα είμαι έτσι πολύ βιβλιοφάγος, είναι η αλήθεια. Δηλαδή άμα μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube, στο Nona Lina Stories, θα δείτε εκεί και τις προτάσεις για βιβλία και τα σχετικά. Δηλαδή καταλαβαίνω τώρα απόλυτα. Βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνεις, και ενώ παράλληλα ακούς μουσική και εμάς εδώ και το ένα αυτή είναι εκεί ας πούμε, πώς ταυτόχρονα έτσι συγκεντρώνεσαι και στο βιβλίο. Δεν ξέρω, για δώσε μου παραπάνω πληροφορίες για το story αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, αφήνω να παίξεις το επόμενο κομμάτι, έτσι αφαιρεμένο στο κορίτσι. Βάλει το δυνατά να παίξει, να το ακούσουν έτσι και έξω από τον μπαλκόνι. Κάτι τέτοια μηνύματα έτσι περιμένω και εγώ, να ξέρετε, να μου λέτε τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Για πάμε, η επιτυχία στο τέρμα.

0: είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
8: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
9: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
9: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
9: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-282450.
9: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
8: Γρήγορα,
9: εύκολα,
8: ανθρώπινα.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
12: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
13: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
12: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
14: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
15: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λυρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
16: Flight mode.

Δεύτερο μισό ώρα για το Flight Mode. Σας έχω ετοιμάσει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λίγο σήμερα. Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Όσοι ήσασταν εδώ τη Δευτέρα και την Τρίτη συντονισμένοι, γνωρίζετε και πολύ καλά έτσι ποιο είναι αυτό το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αλλά για εσάς που μόλις βρεθήκατε στην παρέα μας, κάντε λίγη υπομονή και θα μάθουμε μαζί ποιο είναι το τραγούδι, η κυκλοφορία που μας έχει τρελάνει. Επίσης, συγκεντρώνω εδώ τα μηνύματά σας και βλέπω ότι ζητάτε πολύ συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει και επειδή δεν χαλάω χατήρια, φυσικά και θα το ακούσουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show αλλά και στο δικό μου πρόσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού, που μπορείτε να στείλετε εκεί τα μηνύματά σας και να τα πούμε από εκεί. Σταματάω τώρα να μιλάω και θέλω να φέρω στην παρέα μας

σήμερα κάπως με έχει πιάσει μια αναπόλυση για το περσινό καλοκαίρι. Μη ρωτάτε, έτσι ξύπνησα και αποφάσισα να ρίξω μια ματιά στο αρχείο μου, να δω πέρυσι τέτοια εποχή, τέτοια μέρα, ποιο ήταν το κομμάτι της εβδομάδας, τι μας είχε απασχολήσει πέρυσι και είχε κολλήσει στα αυτιά μας. Για να δούμε. Θα λέγαμε ότι είναι μια μίνι αναδρομή με την Έλενα Παπαρίζου να είναι η πρωταγωνίστρια της εβδομάδας στο κομμάτι με τίτλο Καληνύχτα. Πάμε να το ακούσουμε και να σας πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, παιδιά, γιατί αυτήν την εβδομάδα, ένα χρόνο μετά, πάλι Έλενα Παπαρίζου έχουμε. Απίστευτο. Πάμε να το απολαύσουμε.

αγάπη που μας στείλει σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, το Πήλιο, και όπου μας ακούει ο Γιάννης, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα και γράφει ότι ήρθε στο χωριό για να γλιτώσει από τις ζέστες και προτείνει παιδιά, αν ζεσθενόμαστε, να πιάσουμε τα βουνά, λέει, και όχι τις θάλασσες. Κοίταξε φίλε Γιάννη, πολύ σοφή σκέψη είναι η αλήθεια, γιατί στην παραλία ξέρω ψήνεσαι. Θα μου πεις μπαίνεις στη θάλασσα και σβήνεις, αλλά το βουνό έχει άλλη χάρη. Η αρχή συνήθως έχει δέντρα. Δεν θα υδρώσεις τόσο εύκολα, έτσι έχει τη σκιά του. Ναι, σωστός ο ακρότης εδώ. Όπου και να σας πετυχαίνω, είτε μας ακούτε από την νούμερο 1 συχνότητα, είτε και διαδικτυακά, εύχομαι να τα περνάτε καταπληκτικά και να το χαίρεστε. Γιάννη, μου ζητάς και κομμάτι να παίξει και εννοείται ότι έρχεται αμέσως τώρα και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα για να πούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Μένετε εδώ στο Flight Mode.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
6: Λέξεις

0: νιώθω.
1: Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς τους. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram, όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πέτριανού. Στέλνετε το μήνυμά σας να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς παλέψατε με τις θερμοκρασίες, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαι για να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα μας πολύ δυνατά, νομίζω, και έτσι δυνατά θα συνεχίσουμε.

να πάμε τώρα μια πολύ πολύ αγαπημένη βόλτα πίσω στο χρόνο. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, να συναντήσουμε ένα κομμάτι το οποίο μας μίλησε στην ψυχή κατευθείαν. Όταν λέω μας μίλησε στην ψυχή κατευθείαν, τώρα δεν μπορώ να σας το περιγράψω περισσότερο. Θα το καταλάβετε από την πρώτη... από το πρώτο... τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα θα πω εγώ, και σίγουρα θα σας θυμίσει πράγματα από το παρελθόν. Για να δούμε τι κρύβεται εκεί. Flight mode, flashback.

Ωραία τα ακούμε. Λίνα Πατριανού εδώ πίσω από τις μουσικές επιτυχίες. Ξέρετε πόσο μου αρέσει μεταξύ μας επικοινωνία. Περιμένω λοιπόν τα μηνυματάκια σας στο προσωπικό μου προφίλ. Λίνα Πατριανού με βρίσκεται στο Instagram όλα αυτά. Περιμένω να μου πείτε έτσι σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Ένα αγαπημένο τραγούδι αυτό το διάστημα. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για σας. Ολοκληρώνεται και αυτό το μισάωράκι γεμάτο με μουσικές και θα επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο που έχουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Βέβαια, αν με προσέχατε λίγο νωρίτερα, μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλλά ποιο τραγούδι, εδώ σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Ήρθε η ώρα και στιγμή να ακούσουμε το κομμάτι που μας έχει τρελάνει αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται στη θέση νούμερο 1. Είναι το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και προέρχεται από τη μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Ο τίτλος του «Αλήθεια τώρα» είναι μία ατάκα την οποία τη λέμε αρκετά συχνά, είναι έτσι και της μόδας. Πάνω σε αυτό βασίζεται και το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε και για το λόγο ακριβώς του ότι είναι, ρε παιδί μου, βασισμένο πάνω σε μια καθημερινή ατάκα. Εννοείται ότι μας αρέσει και το υπόλοιπο story το οποίο της έχει παντρέψει εκεί η Έλενα Παπαρίζου. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Η ραδιοφωνική μας Τετάρτη κάπως έτσι φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες εδώ στην παρέα σας, να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε μέσα από αυτή τη συχνότητα, από αυτόν τον σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου θα ετοιμάσω πάρα πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε, τις δικές σας αγαπημένες για να είμαι έτσι πιο σαφής. Και φυσικά διάφορα ηχητικά ταξίδια σε όμορφους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να φοράτε πολύ αντιλιακό και να πίνετε πολύ πολύ νερό. Από εμένα, τη Λίνα Πατρινού, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ σας περιμένω.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Κουρπουλίδες, radio show, κυρίες και κύριοι.
1: Έλα
2: στα. Τι μπήκε στο πνεύμα και το έλυσε.
1: Radio show.
2: Τι είπε μόνος.
1: Ναι.
2: Τα λέει πια show. Είπε radio show.
1: Έχεις αυτό το δικό μας το
0: αξάν. Ναι.
2: Επιτέλους ήρθες από την πλευρά μας το όλους, Αγγελακόπουλος.
1: Yeah, teammate.
0: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα είναι κοντά στις Μπουρμπουλίθρες για δύο γεμάτες ώρες με μουσική, με διάφορα νέα.
2: Τεχνίδια, κλόουν, ακροβάτες.
0: Χορούς.
1: Γιατί δεν θα χορέψουμε. Γιατί εμείς εδώ, όταν παίζει μουσική, τι νομίζετε ότι κάνουμε? Χορεύουμε.
0: Σάλτσα.
1: Με τι, με μακαρόνια, τι χωρίς.
2: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Θα σας κρατήσουμε παρέα για δύο υπέροχες ώρες. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και...
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες κοντά σας και χαμός γίνεται σήμερα, παιδιά. Γιορτάζουν πάρα πολύ. Αλλά εννοείται ότι γιορτάζετε και όλοι εσείς. Και εμείς μαζί.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Α. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, που γιορτάζουν ο Βλαντίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα.
2: Υπάρχει Ιουλίτα. Είναι Ιουλίτα.
0: Α, Ιουλίτα, σωστά.
2: Ιουλίτη.
1: Μέλλον θες και εσύ γυαλιά.
0: Θέλω γυαλιά, μάλλον. Πρέπει να αλλάξω φακούς.
2: Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.
0: Α.
2: Απίστευτο, έτσι.
1: Έχουμε δεξιότητες, αλλά δεν είμαστε νέοι. Αυτό μας λείπει.
2: Ναι,
0: άρα, εγώ γιορτάζω.
1: Μόνο η Μέλλον.
2: Μακάρι να στηρίζανε και τους νέους όσο θα έπρεπε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στα γρήγορα να σας πω και για τις γεννήσεις και θα πάω πολύ πίσω, πολύ πίσω. Εντάξει, θα πάω σε μια λογική χρονιά, απλά είναι από τις αγαπημένες της Μέλενη. Ωστόσο, εγώ θα πάω στο 1606, γιατί τότε ήταν που γεννήθηκε ο Ρέμπραντ, ο Ολλανδός ζωγράφος. Και απλά
1: και
0: ήθελα να το αναφέρω, γιατί εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα. Επίσης, να πω το 1943 στάθη γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
2: Ο Λούκι.
0: Ναι,
2: το ξέρω ότι με φάνε.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Επίσης, να πω ότι το 1961 γεννήθηκε ο Φόρεστ Γουίτακερ. Γνωστή ηθοποιάρα. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες.
2: Έχει σίγουρα παίξει άπειρα, νομίζω.
0: Ναι, ναι, έχει παίξει σε πάρα πολλές. Και μετά στα καπάκια σας πετάω ένα Μιχάλη Ζαμπίδη.
1: Ναι.
0: Και κάπου εδώ θα δώσω φινάλε στα γενέθλια για σήμερα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπορείτε να μας βρείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio, όπως στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Στείλτε μας τα καλοκαιρινά σας μηνύματα για το πού θα πάτε, τι θα κάνετε το σουκού και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Καλά πήγε αυτό. Εδώ μαζί, Παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και ανοίξαμε πριν ένα θέμα για το πότε είναι η ιδανικότερη περίοδος να πας διακοπές.
1: Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ναι, να πεις.
0: Λοιπόν, βάσει με αυτό που βίωσα εγώ που πήγα τώρα Κέρκυρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να πηγαίνεις έτσι νωρίς διακοπές. Νωρίς που δεν είναι και νωρίς. Νομίζω είναι η κατάλληλη περίοδος, γιατί δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Δεν είχες να τρως όλη την κίνηση. Έβρισκες πάρκινγκ. Δεν περίμενες μία ώρα στην ουρά να φας, να πιεις, να κάνεις, να βρεις τραπέζι. Ήταν όλα τόσο ήρεμα, κυλούσανε και όμορφα, που πραγματικά ήταν λες και. Τι να σου πω ρε παιδί μου, δεν αγωνόσουν για τίποτα. Ναι, στο κέντρο πήγαινες και έβρισκες πάρκινγκ. Ναι. Ενώ άμα πας Αύγουστο, τίποτα. Εννοείται. Ούτε για πλάκα.
1: Εννοείται. Γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι πολύ καλές διακοπές κάνεις ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
0: Και τον Ιούλιο.
1: Και εντάξει, τον και τον Ιούλιο. Απλά το λέω γιατί ο Ιούλιος έτσι κι αλλιώς είναι ένας μήνας που παίρνουν πάρα πολύ άδεια. Δηλαδή εμένα
0: ναι, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο είναι τον Αύγουστο.
1: Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι να φεύγει Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι σίγουρα όσοι είναι του Αυγούστου, αλλά σίγουρα φεύγουν αρκετοί και τον Ιούλιο.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι άδεια τα νησιά τα βλέπεις αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου.
0: Εντάξει, τελείως άδεια, ναι. Αλλά ναι, μην πας και σε μια καφετέρια και να είσαι και μόνος σου.
1: Εντάξει,
0: οπότε κλείνεις να πας στο νησάκι εκεί Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Αύγουστο αράζεις το χωριό που έχεις την άνεσή σου, ξεκουράζεσαι, πας στις παραλίες σου.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σας πω εγώ τώρα.
0: Ναι, και να μας τα πει.
2: Το βλέπετε ότι κρατιέμαι τόση ώρα.
1: Ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εννοείται πως οι καλύτερες διακοπές είναι τον Αύγουστο.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγε.
0: Αυτό το Σεπτέμβριο και Ιούλιο το βάζουν αυτοί που δεν μπορούν να πάνε τον Αύγουστο. Εννοείται πως οι καλύτερες διακοπές είναι τον Αύγουστο.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγε.
0: Αυτό το Σεπτέμβριο και Ιούλιο το βάζουν αυτοί που

0: φας τώρα παγωτά. Περιμένα να αδειάσουν την πρώτη ψυγεία μια φορά.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά. Ποιοτικά σίγουρα τρως πολύ καλύτερα τον Ιούνιο. Γιατί τον Αύγουστο.
0: Ναι, γιατί είναι αυτά που μείναν από τον περασμένο Αύγουστο.
1: Όχι. Απλά τον Αύγουστο είναι επειδή πάει όλος ο κόσμος, ό,τι και να σου δώσουν θα το φας.
0: Μα τελειώνει. Τελειώνει και έρχονται καινούργια. Προφανώς και είναι καινούργια τα παγωτά τον Αύγουστο.
1: Ενώ τον Ιούνιο εσύ θα πας και θα φας δηλαδή κρέας που φάρανε στα ψυγεία τους από
0: σιγά μην πω τον Ιούνιο.
1: Σε προσέχουν περισσότερο όταν δεν έχει.
0: Όχι, δεν σε προσέχουν καθόλου εσένα.
2: Σε προσέχουν πολύ περισσότερο.
0: Παιδιά, σε προσέχουν καλύτερα.
2: Κίνηση. Βρίσκεις να παρκάρεις τσάκμπαμ.
0: Κίνηση, μωρέ. Να πας κάπου να μην χρησιμοποιείς αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, να πας κάπου να μείνεις που να είσαι μπροστά στη θάλασσα.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, καλά. Φίλε, okay.
2: Τότε πώς θα δεις ένα ολόκληρο νησί, ή θα πας απλά σε μια παραλία.
0: Google Maps.
1: Α, κάθεσαι στην παραλία και λες, ας δω και τις υπόλοιπες παραλίες.
0: Είναι σαν τα κόλπα που κάνει η Μέλανη με τα αστέρια. Έλα να δούμε τα αστέρια από το κινητό μου. Παιδιά, οι καλύτερες διακοπές είναι Αύγουστο, τέλος.
1: Εντάξει.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην οπότε

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αχ, κρινάκι μου, δυο λόγια, πες μου τρίφερα.
3: Οι Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μια εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
2: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
9: και 2810-3410-19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπογδανομέλα Μιλένοβα και Τόλια Αγγελακόπουλο. Και μιας έχουν πιάσει καλοκαιρινά έτσι θεματάκια, θέλω να σας πω και το νησί που έχει 365 εκκλησίες, μία για κάθε μέρα της χρονιάς.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί πηδήξαμε το θέμα μου.
0: Ποιο θέμα σου,
2: θα σου εξηγήσουμε.
0: Πώς... Το ανέπτυξε, το ανέπτυξε.
1: Δεν μας είπε. Ήθελα να σας πω επίσης ότι είστε αιμονικοί όλες εσείς που πάτε διακοπές του Σεπτέμβρη.
0: Στάθη. Το νησί λοιπόν που έχει 365 εκκλησίες είναι η Ίος.
2: Τι!
0: Αμέ, και εγώ δεν το περίμενα, αλλά όντως. Αν και έχω πάει στην Ίο.
2: Και εγώ έχω πάει, δεν έχω δει τόσες πολλές.
0: Ναι,
2: πού τις εγκριμένες τις έχει.
1: Τέλειο αυτό το όλο. Θα πεις τη γυναίκα σου, πάμε στην Ίο να ανάψουμε ένα κεράκι και θα κάτσουμε εκεί τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες, ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, όντως η Ίος έχει ένα από αυτά τα περίεργα ρεκόρ που λέμε, ξέρω έτσι. Γιατί λέει σύμφωνα με την παράδοση έχει 365 εκκλησίες, δηλαδή μία για κάθε ημέρα του έτους.
2: Πού χώρεσαν?
0: Τις φτιάχνουν δίπλα στα σπίτια τους, έξω στο δρόμο, παντού.
1: Πού χώρεσαν, λέει. Μου θυμίζει κάτι σαν την Ηλιούπολη που είναι μόνο πλατείες.
2: Πού χώρεσαν τόσες πλατείες?
0: Πολλές από αυτές είναι διατηρητές ως ιστορικά μνημεία της μεταβυζαντινής περίοδου. Και βέβαια οι εκκλησίες είναι κάτι το οποίο αποτελείται και ατραξιόν για το νησί. Δηλαδή σε τουριστικούς οδηγούς του εξωτερικού θα μπουν και θα διαβάσουν ότι η Ίος είναι ένα από τα νησιά τα οποία έχει
2: τόσες πολλές εκκλησίες. Εγώ δεν ξετρελάω και γενικά με την Ίο.
1: Εγώ δεν έχω πάει στην Ίο.
0: Εγώ κοίτα να δεις, αυτό πήγα να πω.
2: Εσένα σε έχω πετύχει στην Ίο.
0: Ναι.
1: Έχετε πάει Ίο και συναντηθήκα τυχαία.
2: Ναι.
0: Τυχαία.
1: Α, είναι αυτό που μας είχατε πει με το μαγαζί, με αυτό που φοράτε και σας βαράνε στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Όλο χαζομάρες πάτε και κάνει.
0: Εγώ την Ίο.
1: Βρεθήκατε τυχαία να κάνετε χαζομάρα, όχι αυτό μόνο.
0: Εγώ θα σου πω την Ίο, την είχα πολύ παρεξηγημένο νησί. Γιατί έλεγα ότι είναι ένα νησί που πάει όλη η νεολαία και εκεί πίνουνε και μεθάνε και
1: θέλουν. Αυτή η νέη.
0: Αυτό έκανα όταν πήγα. Και παρόλα αυτά όμως μ' άρεσε και σαν νησί γενικότερα.
2: Αλήθεια.
0: Δηλαδή και έχει και ωραίες παραλίες. Εντάξει, εμείς βέβαια είχαμε πάει με ανθρώπους που ξέραν το νησί. Οπότε ξέραμε πού να πάμε να φάμε, πού να πάμε να κοιμηθούμε, πού να πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Πήγατε με tourist guide.
2: Ναι.
0: Είχαμε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, ο οποίος έκανε διακοπές 20 χρόνια στην Ίο. Οπότε ήταν λες και ήταν.
1: Του δώσαμε ένα πενηντάρικο.
2: Και μας έκανε το tour.
0: Καφέδες, ναι, και μας έκανε tour.
2: Ωραία.
0: Οπότε αξίζει Ίος, πιστεύω.
2: Πάμε σε ένα διαλυματάκι να σας πω εγώ μετά το σοκ που έπαθα με την Κέρκυρα.
0: Okay.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε έτσι αυτό το καλοκαιρινό αεράκι στην παρέα μας. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω, μιας και είπαμε για την Ίω, για το σοκ που έπαθα, παιδιά, για την Κέρκυρα.
1: Δηλαδή, σοκ, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι εμένα γενικά μου αρέσει πολύ το πράσινο και τα βουνά. Mm-hmm. Πολύ, δηλαδή να έχει πολλά δάση, έτσι, ωραίο, βαθύ πράσινο. Η Κέρκυρα, τι να σου πω, είναι η θάλασσα και ακριβώς από πάνω είναι το δάσος. Δηλαδή, μέχρι και στην παραλία είχε δέντρα. Τόσο πράσινο, δεν έχω ξαναδεί σε παραλία. Και επειδή είναι και έτσι βόρεια, έχει πάρα πολλά ωραία πυκνά βουνά.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει και τόσο ζέστη επειδή έχει όλη αυτή την βλάστηση. Έχει φανταστικά
2: νερά. Δεν κάνει
0: νερά.
2: Τόσο ζέστη επειδή πήγε Ιούνιο.
1: Όχι, Ιούλιο πήγε.
0: Ήταν φανταστικό και με αυτό που έπαθα σοκ είναι με το κέντρο, γιατί είναι λες και είσαι στην Ιταλία.
1: Ναι, εντάξει. Ισχύει,
0: δεν υπάρχει.
1: Έχουν, ναι.
0: Λίγο μου αρέσει επειδή τα συνδυάζει όλα. Έχεις, ας πούμε, παραλιακά όλα αυτά τα παραδοσιακά που είναι σαν να είσαι νησί, ξέρεις, το λευκό και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα τα σπίτια είναι έτσι ροζ βαμμένα, ροζ αυτό το σάπιο μήλο. Έχει το πράσινο, έχει τα πάντα. Είναι εκπληκτικό. Μακράν το αγαπημένο μου νησί.
1: Για αυτόν τον λόγο λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνεις σε ένα νησί που μπορεί να συνδυάσει και πράσινο.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι η Θάσος.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι η Αλόνισος, όπως είναι η Σκόπελος.
0: Θέλω να τα γυρίσω όλα αυτά τα νησιά.
1: Ναι, ισχύει, είναι πολύ ωραία.
0: Έρωτα, σας λέω, έπαθα έρωτα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εγώ να ξέρετε, απλά δεν μπορώ να συμμεριστώ την κουβέντα σας, γιατί είμαι από αυτούς τους τύπους που πάνε διακοπές και απλά βρίσκουν μια ωραία παραλία και δεν κουνιούνται.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι και είναι το δωμάτιό μου δίπλα στην παραλία, δεν θα κουνηθώ.
2: Να σου πω κάτι. Δεν απέχω και πολύ από τη.
0: Έτσι και, έχει, έτσι, και βρω και
3: μία,
0: έτσι και βρω και μία ωραία ταβέρνα εκεί δίπλα. Μπορεί να μην δω τον υπόλοιπο δρόμο του νησιού.
2: Αυτό που είπε ο Στάλης το είχα κάνει εγώ πριν από χρόνια στη Σύφνο. Όπου είχα πάει και έμενα σε κάτι δωμάτιο στο μακρύ γυαλό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε. Που ήταν μπροστά στη θάλασσα. Δηλαδή έβγαινα ξυπόλυτος από το δωμάτιο.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Και πήγαινα και βούταγα στη θάλασσα. Δεν ήθελα να φύγω. Μου λέγανε πάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ, ρε παιδί μου, στη χώρα.
3: Ναι.
2: Δεν πάω πουθενά.
0: Δηλαδή, εγώ δεν κουνιέμαι, σαπίζω άμα βρω παραλία.
2: Ρε, πάμε σε μια άλλη παραλία. Δεν πάω πουθενά. Τελικά με πείσανε να πάω σε μια άλλη παραλία. Πήγαμε.
0: Πού δεν σου άρεσε.
2: Που δεν, ναι, δεν μου άρεσε με την έννοια ότι. Ωραία.
0: Ήθελα τη δική μου παραλία.
2: Ρε, ήθελα, ήξερα ότι όλη μέρα θα φόραγα ένα μαγιό, ούτε καν σαγιονάρα. Δηλαδή, έβγαινα ξυπόλυτο, ξύπαγα το πρωί. Έπαιρνε το καφεδάκι μου. Από κάτω η θάλασσα δηλαδή έσκαιγε σχεδόν στα πόδια μου, φαντάσου.
0: Πόσο τέλειο, χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο για τη διακοπή.
2: Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω tour.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω tour με τίποτα.
3: Εγώ είμαι το άλλο άκρο. Θα σας πω τι διακοπές κάνουμε.
0: Μέλανη, δεν θέλω να πω ποτέ μαζί σου διακοπές.
3: Πάμε σε διαλυματάκι και ετοιμαστείτε για αυτά που θα σας πω.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: ακόμα. Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και συνεχίζουμε αυτό τον καλοκαιρινό αεράκι που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Εδώ με τους φίλους μου, το Στάθη και τον Τόλι, οι οποίοι λένε ότι θέλουν να πάνε και να σαπίσουν σε μια παραλία. Παιδιά, έχουμε το άκρος αντίθετο. Αν δεν δούμε τέσσερις παραλίες την ημέρα.
1: Την ημέρα!
0: Την ημέρα, παιδιά! Εμείς
2: πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω διακοπές.
1: Ποτέ.
2: Μακριά.
1: Δεν θέλω να σε ξεπιέσει.
0: Θα σου πω τι κάνουμε. Εμείς γενικά παίρνουμε, παιδί μου, δύο τσάντες. Έχουμε μέσα γυαλιά αυτά, ξέρεις, που τις μάσκες θαλάσσης και τα λοιπά. Πετσέτες ιστορίες και τέτοια.
1: Μάσκες θαλάσσης.
0: Γενικά δεν μας. Σταμάτα. Δεν μας αρέσουν.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε, ρε παιδί μου, το mood αυτά. Θα πας μια ξαπλώστρα να λιώσεις. Ξεκινάμε με τις έτσι πιο περίεργες παραλίες. Όχι, ξεκινάμε κατά τις 12, 11, 12. Ναι. Πάμε πρώτα σε κολπάκια και τέτοια, ρε παιδί μου, που είναι έτσι πιο περίεργα, δύσβατα, που έχεις περπάτημα. Πάμε σε τρεις παραλίες τέτοιες, να δούμε διαφορετικές, βουτάμε με τις μάσκες και αυτά, βλέπουμε το βυθό, πάμε κολυμπώντας από τη μία παραλία στην άλλη και στο τέλος, εκεί που έχουμε κουραστεί κατά το απογευματάκι μετά από τρεις παραλίες, πάμε στην τέταρτη που μπορεί να έχει ξαπλώστρα και καθόμαστε στην ξαπλώστρα και λιώνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ξεχάσει λιγάκι πότε πίνετε καφέ, πότε τρώτε μεσημεριανό, πότε παίρνετε τα σάντουιτς.
0: Θα σου πω, το πρωί τρώμε ένα πάρα πολύ
2: το
0: καλό.
2: Τρώνε στη θάλασσα, όπως είναι από κάτω.
1: Από κάτω.
0: Καφέ.
1: Τρώνε κοχύλια.
2: Μακροβούτσι.
1: Στην πρώτη παραλία έφαγα δύο κοχύλια που τα βρήκα εκεί πέρα πάνω στο βράχο.
2: Έφαγα ένα αστερία.
1: Καθόταν το κακόμερο το κοχύλι με την κοχυλίνα δίπλα, πίνα τον καφέ του το πρωί και έσκασε η μέλανη να του φάνε.
0: Όχι, μαζί τα παίρνουμε.
1: Γι' αυτό χάνεται η πανίδα της θάλασσας.

0: Μπουρμπουλήθρε Radio Show και πάλι κοντά σα. Λίγο πριν σα αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ να σα υπενθυμίσουμε πού θα μα βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρε Radio Show στη σελίδα μα στο Facebook, Μπουρμπουλήθρε και στο Instagram. Μπαίνετε, μα κάνετε τα like σα, τα follow, καρδουλίτσε, αγαπουλίτσε.
2: Καρδουλίτσε.
0: Έτσι, έτσι. Μα στέλνετε και τα μηνύματά σα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μα.

0: Κύριοι, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος για σήμερα. Ήταν ένα μαγικό δίωρο, καλοκαιρινό δίωρο, γιατί...
1: Και δεν σχολιάσαμε καν φλουπ και δίχαλα.
0: Τίποτα, δεν σχολιάσαμε.
2: Αύριο
0: τίποτα.
2: Θα το σχολιάσουμε.
0: Μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο που θα το σχολιάσουμε.
1: Αύριο θα σχολιάσουμε έτσι. Και για φουσκωτά στην παραλία.
2: Ναι, τέλεια, τέλεια.
0: Ισχύει. Οπότε κυρίες και κύριοι, συντροφιά σας και σήμερα η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας δύο ώρες με την εκπομπή Μπουρμπουλήθρες ήταν και ο Τόλης Αγγελακόπουλος. Και μέχρι αύριο ένα μένει να πούμε.
2: Τι?

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Λίας, Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχεται η Πεγκυζίνα με το Άμυνα για τη Σοφία, αμέσως μετά ο Πρόδρομος με το Μια Καρδιά για τον Στέφανο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές που τις έχετε ζητήσει στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει για τον Ηλία και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Τζοάννα και για λέγε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μακριά σου. Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε σ' αφήνω, και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.

λίγο καφέ. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις δύο ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μακριά σου. Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε σ' αφήνω, και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

Του Night Radio Show, δεύτερο ημέρα εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιο. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνει, δεν το νιώθει κιόλα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα του, και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθο στιγμέ. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζω ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης, τι έχουμε καλοκαίρι. Μες στην

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά.

0: Όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό σωματείο Μεριμνό.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Tonight.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος Μα... και Αλίτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από τον μεγάλο Βασίλη Καρά.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Είμαστε στα μισά για την ακρίβεια του Ιουλίου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Θα είναι στο ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε αυτή την εβδομάδα. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και

Tonight.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον

0: ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Γιουρδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφέντο μουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, μου ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει, θα το πάρω ανάποδα τώρα, ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά, θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά, αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2 ώρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

0: 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: ρίσες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές εορτές. Παγκόσμια μέρα του φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: πες μου τρυφέρα.
1: Η Ελπίδες Καρτερού, η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και σας προσκαλεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου στο γήπεδο Καρτερού, σε μία εορταστική βραδιά ποιοτικής κριτικής μουσικής. Με τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Μανώλη Πλατάκη, Λύρα Τραγούδι, Κώστα Καραντινό, Λαούτο, Τραγούδι, Κωστή Μπορμπουδάκη στα Κρουστά και στα Πνευστά και τον Νίκο Μακρυδάκη στο Λαούτο. Ώρα έναρξης, 9. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο γήπεδο των Ελπίδων στον Καρτερό. Να μην λείψει κανείς.
0: Να βρω τη δύναμη να βρω, τη δύναμη να ζω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις